0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: περνάει από το χέρι μου. Εξάντω δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες ή πολλές κουβέντες. Εμείς καλλιέργειες να τραγουδάμε, ξέρουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω για εσάς είναι να σκύψω με σεβασμό το κεφάλι. Γιατί και το αξίζετε και το αξίζω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μην ξελάβεις το κατήλι,

Μα εγώ διπλά σε σένα. Δεν σε νοιάζε, δεν έβλεπες πόσο σε αγαπώ. Κι εγώ πάντα με στη σιωπή

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλο. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 53 919.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: πέφτω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Δεν με φοβάμαι.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερκόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος.
0: 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί, αν

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτώρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Με σελάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

για τον φίλο μας τον Στέλιο, ο οποίος επιστρέφει από τη δουλειά του. Ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι, έχει γενέθλια σήμερα ο Στέλιος. Γεια σου Στέλιο μου. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα. Στέλιος, αυτό είναι το τραγούδι που με ρώτησε ο φίλος ο Στέλιος. Είναι ο Steve Miller Band και το Serenade. Αυτό πρέπει να είναι, έτσι. Θα πάμε ελληνικά να ακούσουμε, έτσι.

0: Καλησπέρα, καλό μήνα να έχουμε. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος εδώ και 47 χρόνια. Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Έχουμε κάποιο θεματάκι εδώ με τους διακόπτες της μουσικής, τα άσχομαι. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Φοβερά σαντούς. Μεγάλη ποικιλία, έτσι μιλάμε. Λοιπόν, Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η Boutique Trescott με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Παναγίτη Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Trescott, Παναγίτη Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Μια Boutique με υπέροχα γυναικεία ρούχα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι ο Τοσεραϊκό. Σαπλαχίδη στο σύγχρονο τυπογραφείο της Κατερίνης. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Καλαμαριά, είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Σοβαρά.
1: Καλησπέρα, γεια σου Παύλο Βασιλείου. Τώρα μόλις ανανέωσα το τηλέφωνο μου.
0: Μπράβο,
1: και είπα να πάρω τηλέφωνο.
0: Μπράβο, Βασίλη μου.
1: Θέλω καμιά αφιέρωση, λέω, στο ράδιο.
0: Έλα, πες.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλό μήνα, Βασίλη.
1: Ωραία.
0: Καλό μήνα, Βασίλης, ο Βασίλης
1: από... ναι, και καλό μήνα επίσης, πάλι καλά που μου το θύμισες. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος με την αγάπη μου από εδώ, από την Καλαμαριά. Και να πω και με αυτή την ευκαιρία ότι κάναμε και την πρώτη βόλτα μας με το μετρό, ήρθε εδώ στη Νέα Κρίνη επιτέλους.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Κάναμε μια βόλτα μέχρι το κέντρο και γυρίσαμε.
0: Ωραίος, άρεσε το μετρό.
1: Πήγα το είδα όμως. Δίπλα ακριβώς μένω, από εκεί που τερματίζει το μετρό στην Κρίνη, από το ΣΕΛ δίπλα είμαι. 100 μέτρα εκεί.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εκεί μένω, εκεί κοντά ακριβώς.
0: Για πες μας, σ' άρεσε το μετρό.
1: Μια χαρά, ήταν τέλειο, πάρα πολύ καλό. Αν και είχα ξαναμπεί στο μετρό εγώ, την πρώτη στάση την είχα πάρει από τη Μαρτίου, αλλά τώρα που μπήκε, ας πούμε, στην Κρίνη, που ήρθα στην Κρίνη δηλαδή, στα 100 μέτρα δίπλα από το σπίτι μου, το μετρό εκεί πέρα. Μας διευκόλυνε πάρα πολύ να μπορούμε να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση με το κέντρο και να πηγαίνουμε για καφέ με τους φίλους μας και να κάνουμε και άλλες δουλειές.
0: Ωραία. Βασίλη, θέλεις κάνα τραγούδι, πες το και έγινε και
1: ναι,
0: το.
1: Βάλε που ένα από πάνω Μαρίνο, είναι Μαρτύριο.
0: Μαρίνος.
1: Του Πάνου Μαρίνου, από τα σουξέ της δεκαετίας του 80.
0: Σ' αρέσει ο Μαρίνος. Βασίλης 32 χρονών, αλλά σ' αρέσουν τα παλιά, έτσι.
1: 32 χρονών είμαι, ναι.
0: Σ' αρέσουν τα παλιά όμως.
1: Ναι, μ' αρέσουν. Εγώ έχω γούστα για όλους τους ανθρώπους. Παρότι είμαι 32 ετών, εγώ μπορώ να κάνω παρέα από τον πιο μικρό μου και τον πιο μεγάλο.
0: Έτσι, συμφωνώ.
1: Έτσι και εγώ. Έχω συναισθήματα για όλους.
0: Σαν και σένα είμαι κι εγώ. Λοιπόν, έλα, μαρτύριο για σένα. Τα λέμε μετά.
1: Είναι μαρτύριο, έγινε. Αφιερωμένο όλο το ακροατήριο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι του Βασίλη.

0: και άλλη. Τι έγινε, παιδιά? Μας προδίδει η διακόπτη εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, είμαστε καλά.
0: Έχουμε την Δήμη από Θεσσαλονίκη. Από ποιο μέρος είναι, Δήμη?
1: Ακριβώς, από Παναγία Φανερωμένη.
0: Παναγία Φανερωμένη. Ξεκινήσαμε με δύο τηλέφωνα από Θεσσαλονίκη, ένα από Καλαμαριά και ένα από Παναγία Φανερωμένη.
1: Ναι, είμαστε, μια χαρά.
0: Είμαστε σταθμός που ακούγεται παντού, μέσω ίντερνετ.
1: Παντού, μέσω ίντερνετ, πατάς και ακούς παντού, όπου και να είσαι.
0: Ναι. Τι τραγουδές να ακούσουμε?
1: Βάλε μου κάτι από το Μητροπάνο.
0: Μητροπάνος.
1: Ναι.
0: Έχει ωραία τραγούδια ο Μητροπάνος.
1: Έχει, ναι. Πολλά.
0: Ξέρετε, τραγουδάς κανένα τραγούδι του Μητροπάνου, γνωρίζεις?
1: Άμα ξέρω να τραγουδάω.
0: Όχι. Να πεις ένα
1: τραγούδι. Δεν μου έρχεται κανένα.
0: Μητροπάνος.
1: Βάλε τη Ρόζα.
0: Η Ρόζα είναι γνωστό μου, ρε. Τη Ρόζα βάλουμε.
1: Ποιο να βάλω?
0: Σε βάλω εγώ που λέει το εθνικό φιλότιμο, όπως λέει, ένα τραγούδι έτσι, καλό.
1: Α, βάλε, είναι καλό. Από αυτά που ξέρεις.
0: Εθνική μοναξιά, κάπως έτσι λέγεται. Εθνική μοναξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βάλε, να τα ακούσουμε.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνία.
1: Με τι μάτια?
0: Γαλαζό μουσταρδί.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: λίγο απ' όλα.
0: Θεσσαλονίκη, τι πω, είναι σε κάνει αρκετή ζέστη και έτσι?
1: Όχι. Το μεσημέρι είχε ζέστη, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εκεί, Κατερίνη.
0: Κατερίνη και τα ίδια πράγματα, εντάξει.
1: Εσύ έχετε και κοντά τη θάλασσα.
0: Τι και τι έγινε. Έχουμε και τη Λάρισα. Έχουμε και τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι γαμίνη και δίπλα.
1: Ναι.
0: Όλα καλά, κατάλαβα όλα.
1: Όλα καλά, όλα καλά, μια στα... χαρά.
0: Το μετρό το επισκέφθηκες, το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το επισκεφτούμε κι αυτό.
0: Ωραία.
1: Οκ, okay, Παύλο.
0: Έγινε το τραγούδι του Μητροπάνου. Έλα και εσένα το τραγούδι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια,
0: γεια. Γεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, έτσι, στο 6971 785 521. Μόνο στο κινητό 6971 785 521.

0: Καλό μήνα. Τι
1: καλή
0: λέει?
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε. Ό,τι είναι...
1: Πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά.
0: Ό,τι είναι δικό σας τραγούδι το διακόπτουμε. Ό,τι είναι δικό μου το διακόπτουμε. Λοιπόν, τι κάνεις?
1: Το διακόπτω, έτσι, εντάξει. Το προηγούμενο που άκουσα με τον Πάνο Μαρίνα, τραγουδάρα Παύλο.
0: Ναι, ο Μαρίνος μου αρέσει πολύ.
1: Ο Μαρίνος είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής.
0: Κι εγώ.
1: Εγώ έχω φωτογραφία μαζί του, αλλά έψυχα, δεν μπόρεσα.
0: Α, σε πω κάτι. Εγώ είμαι της σχολής Πάνου Μαρίνου, Νίκου Πάνου,
1: ναι.
0: Νίκου Πάνου,
1: ναι.
0: Κερμανίδες κτλ. Κι
1: εγώ εκεί είμαι. Ναι. Πάνου Μαρίνου, Κερμανίδη, Καφάση
0: και, μπράβο.
1: Λίγο το Γονίδι.
0: Όχι, Γονίδι δεν είναι.
1: Ναι, εγώ και λίγο το Γονίδι.
0: Όχι. Εμένα ναι. Μ' αρέσουν αυτοί που σου είπα. Καρατζής μ' αρέσει, αλλά όχι τα
1: καλά. Ναι, καλά, και ο Καζαντζίδης. Και με, μ' αρέσει και
0: όχι,
1: εμένα.
0: Όχι,
1: εντάξει,
0: δεν,
1: αλλά
0: δεν άκουσες, σου είπα.
1: Δεν τρελαίνουμε, ας πούμε, ναι.
0: Περίμενε, δεν σε άκουσες, είπα. Ο Καζαντζίδης δεν τρελαίνουμε εγώ. Καζαντζίδης. Και ειδικά κάτι κλαψιάρια που είναι. Χαμάν, εκεί να δεις γίνεται. Τώρα, άμα το ζητήσει ακροατής, εγώ τα βάζω. Δεν έχω θέμα, έτσι. Αλλά,
1: ναι.
0: Και έτσι που λες. Τι λέει, κανένα.
1: Καλά.
0: Να. Είχαμε.
1: Να πω τραγούδια.
0: Είχαμε δύο πρώτους ακροατές από Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ναι, αυτό είναι καλό.
0: Ναι, μαντού, παίρνουμε.
1: Οι δύο πρώτοι ήταν από Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης και
0: Δήμη.
1: Αυτή που πήρε, δεν ξέρω το όνομά της βέβαια.
0: Δήμη.
1: Φίλοι, ναι, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, έχουν πιο καλή εξοικείωση με τον αέρα σου, ναι.
1: Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Γιατί,
1: ναι.
0: Εγώ τους λέω καμιά φορά δεν χρειάζεται. Βγαίνετε στον αέρα, σιγά, τι έγινε.
1: Όχι, εντάξει, εγώ έτσι απλά παίρνω, γιατί περνάω καλά, Παύλο, ειλικρινά. Ανεβαίνω ψυχολογικά, που λέμε. Ανεβαίνει η ψυχολογία μου.
0: Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα του Σταμάτη Γονίδη ένα τραγούδι, αν δεν ήσουν εσύ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο τώρα, δεν ξέρω, αν έχεις χρόνο να βάλεις κανένα άλλο ακόμα.
0: Ποιο θες?
1: Οποιοδήποτε βάλεις και όποιος αρέσει εσένα.
0: Okay. Λοιπόν, αν δεν ήσουν εσύ, Γονίδης, ε?
1: Ναι, Γονίδης, αν δεν ήσουν εσύ, και το άλλο, όποιο πιάσουν τα χέρια σου, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Φιλαράκος...
1: Όποιος αρέσει και εσένα, ναι. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη. Ναι. Στον Νίκο, από το παλιό Κεραμίδι, στο Θανάση, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά και σε όλο το Ράδιο Μάνος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέκο.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Παύλο, να είσαι καλά.
0: Έλα, Αλέκο, ο Βασιλείου είναι, Αλέκο.
1: Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, ε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, άντε,
0: γεια σου, Αλέκο μου, γεια σου, να είσαι καλά, γορμή.
1: Γεια.
0: Αλέκος.
2: Αν δεν ήσουν εσύ,
0: γεια σου, Αλέκο, για την οικογένειά σου.
2: Που θα ήμουν εγώ.
0: Βάλε 500 κιλά κρασί.
2: Η ζωή μου.

0: θα ήμουν κάπου αλλού.
1: Έλα Χάρη. Χάρης, τι κάνεις?
2: Καλό μήνα
1: ρε φιλαράκι, τι κάνεις?
2: Καλά είσαι? Καλά.
1: Αμερικάνικη εκπομπή.
2: Θα βάλεις ένα τραγουδάκι με τον Ξανθόπουλο.
1: Ποιο? Αυτό με τη Χριστιανά. Με τη Χριστιανά.
2: Με την Χριστιανά που τραγουδάει, που είπε. Χριστιανά, πώς δεν θυμάμαι το τίτλο. Το ξέρεις, το βάλεις τώρα.
1: Ναι, το βάλω τώρα, το βάλω, γιατί το έκοψε το τραγούδι του Αλέκο. Το βάλω.
2: Είναι ωραίο τραγουδάκι.
1: Θα βάλω.
2: Για όλο το ακροατήριο, για όλο το γνωστό και άλλο το ακροατήριο, για το φίλο μας τον Αλέκο, για τη Δήμη. Για όλο το κόσμο μας ακούει. Καλή εκπομπή.
1: Έγινε, θα σε βάλω πρώτα το δικό σου και μετά θα βάλω και του αυτού.
2: Βάλω τον Αλέκο πρώτα, άντε, μετά.
1: Άντσα.
2: Αν τα λέμε, άντε. Τσαου.
1: Λοιπόν, έλα Αλέκο, για σένα αφιερωμένο. Μαρίνα, το είδα, περίμενε και εσύ. Για τον Αλέκο, το φιλαράκι μου. Και μετά για το Χάρη.

0: Καλησπέρα.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, αν έχει την ευγενή καλοσύνη. Χαμήλωσε το λίγο, γιατί έχουμε καθυστέρηση στον ήχο.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο Μαρίνα. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Μπράβο Μαρίνα. Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Καλό. Ελαφρολαϊκά έβαλε στην αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και χθες το βράδυ το τελείωμα ήταν.
1: Τα δεκαετίας 50, τα 60, αυτά τα pop,
0: ναι, ναι, ναι, ήταν φανταστικό.
1: Αυτά δεν παίζονται σε ραδιόφωνο. Καλά που είμαστε εμείς και τα βάζουμε. Αυτά δεν είναι ακούγονται.
0: Ναι.
1: Πώς φάνε.
0: Εχθές είπες, άμα αραβωνιάστηκα.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα ένα τραγούδι. Άμα ναι. Θες το βάζεις.
1: Πες το και έγινε, και αν τα ακούς να
0: μάθει. Έχω έναν αραβωνιάστηκα. Που το λέει ο Βοσκόπουλος μαζί με τη
1: Δουλειά. Α, ωραίο τραγούδι αυτό, ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, Βοσκόπουλος.
0: Και θα ήθελα και ένα της Λίτσας Διαμάντη από τα πρώτα που έβγαλε.
1: Ποιο? Ποιο?
0: Δεν ξέρω, ένα.
1: Ωραία, θα σε βάλω εγώ, θα σε βάλω εγώ ένα τραγούδι Διαμάντη που μου αρέσει πολύ κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και μετά, άμα θέλει, μετά, άμα έχει χρόνο, βάζει και το Μαρίνα που σε σαφνίκη.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Έτσι δεν τραγούδα εδώ. Λοιπόν, αμερικάνικη εκπομπή είπα Μαρίνα. Όχι, ναι, συντηρητική. Ναι.
0: Αμερικάνικη.
1: Στο τηλέφωνο όλοι. Δεν είναι πιο καλά στο τηλέφωνο.
0: Εγώ θα έλεγα περισσότερο γαλλική.
1: Γαλλική, ναι. Όχι, εγώ το κάνω, το σατυρίζω λιγάκι τώρα που λέω αμερικάνικη. Εγώ θα έλεγα
0: περισσότερο γαλλική.
1: Δηλαδή, επειδή λέω ότι βγαίνω στον αέρα, ακούγονται ο κόσμος, είμαστε άνετοι δηλαδή στο μικρόφωνο, δεν έχουμε θέματα. Και γιατί να έχουμε, εδώ βγαίνουν και μεγάλοι άνθρωποι, μια χαρά είναι. Και εμείς μεγάλοι είμαστε μικροί, αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Αρχαία.
0: Μικροί δεν είμαστε.
1: Μεγάλα, αρχαία, αρχαία. Με τον Κολοκοτρόν, τα
0: Αθηνάς.
1: Άμα είμαστε κοντά στα 90, 60, α, καλά είναι. 50 χρονών, μια χαρά. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο.
0: Και καλό μήνα,
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, έχω μια αραβωνιάρα αυτό ο Βοσκόπουλος.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Βεβαίως, κάνουμε και λίγο πλάκα να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, έχω μια αραβωνιάρα και Διαμάντη μετά ένα άλλο. Ένα εικοσάρι θα σε βάλω.
0: Και κάποια στιγμή το Μαρίνα.
1: Ναι. Ωραία. Έγινε Μαρίνα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Το τραγούδι σου.
0: Εσύ να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα τρελό αγόρι.
1: Πες.
2: Μ' ακούς, σημείωσε λέω.
1: Πες.
2: Γιώργος Χατζιαντωνίου, γιατί δεν ήρθες τότε.
1: Καλά. Έγινε.
2: Έγινε.
1: Έγινε τσάν.
2: Αυτό αφιερωμένο.
1: Έγινε τσάν.
2: Έγινε.
1: Τσάν, τσάν, τσάν. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σιγάδιε.
0: Τι κάνεις, τρελοκόνη?
1: Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι,
0: ναι,
1: αφιερωμένο για σένα και για μένα αποκλειστικά.
0: Έλα, το επόμενο τραγούδι.
1: Είναι το Άντρας Γεννήθηκα.
0: Ποιος τραγουδάει? Άντρας Γεννήθηκα.
1: Ένα το βρεις, το έχω εγώ στο κινητό.
0: Άντρας Γεννήθηκα.
1: Ναι.
0: Έτσι, Άντρας δεν τραγουδάει.
1: Άντρας, ναι, και στο τέλος, στο τελευταίο ρεφρέν το λέει γυναίκα.
0: Ωραία, να το βάλουμε τώρα.
1: Άντε, ευχαριστώ πολύ. Από μένα για σένα,
0: να
1: για κανέναν άλλον αφιερωμένο.
0: Έγινε, οκ. Okay. Να είσαι καλά.
1: Άντε, για. Yeah. Να ακούς τα λόγια προσεκτικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Κάτσε να δούμε λιγάκι, Άντρας Γεννήθηκα.

και μετά θα ακούσουμε τα τραγούδια της Μαρίνας. Γεια σου Δημήτρη.

Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Θεοφάνη, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλό μήνα, παιδιά.

0: Έλα τρελό αγόρι.
1: Για τρελό παπλάγο.
0: Τι κάνεις τρελό ανέμελο αγόρι.
1: Όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά. Ας ακούω από το 8 η ώρα και οι άλλοι που πήραν εκεί πήραν. Εγώ να ζήσω δύο τραγουδάκια.
0: Πες ποιο τραγούδι θες κατευθείαν, πες το
1: κύριο. Το ένα είναι γυναίκα εδώ ρε Χριστός τη γη από του Σαμάτη Γονίδη και ένα του Καζαντζίδη όποιο θέλει σου σήμαζε. Αυτά τα δύο για όσους ακούνε.
0: Καζαντζίδη, σε βάλω ένα άλλο τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Ο Καζαντζίδης ήταν ο αγαπημένος μου τραγούδις, είναι ένας από τους γενιάδους.
0: Λοιπόν, συμφωνώ. Ωραία.
1: Και το άλλο είναι από το Σαμάτη Γονίδη, η γυναίκα έφερε χρυσό στη γη, αυτά τα δύο. Όποια θέλεις, εγώ και όλα θέλεις βάλτε, ακούμε στο τέλος.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, θα σου βάλω Καζαντζίδη κατευθείαν, ένα ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και μετά θα βάλω τη Μαρίνα, αυτό που έκοψε το τραγούδι, και μετά καπάκι το δικό σου, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: Καζαντζίδη με στέλνεις, έτσι. Έλα, πάρ' το δικό σου.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια. Για το φίλο μου το Στέλιο, Στελάρα για σένα.

Για το φίλο μου το Στέλιο το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω. Θα του βάλω ένα τραγούδι του Καρατζίδη. Λοιπόν, θα σε βάλω μια τραγουδάρα του Καρατζίδη. Το πάψε να ρωτάς. Πάψε να ρωτάς. Αυτό. Για το φίλο μου το Στέλιο. Και μετά θα ακούσουμε και τα τραγούδια, τα άλλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πάρε ένα κουσάρι.

Λοιπόν, καλησπέρα και μια ακόμα φορά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Πες το και έγινε» ή αλλιώς με τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Καλό μήνα σε όλους. Και βέβαια να θυμίσουμε να πούμε τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911, φτιάχνει φοβερά σαντουίτς και όχι μόνο. 23510-39911 Delivery Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, ακούει στο όνομα Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Τρέσκοτ, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Στο στενό της Vodafone, στο κέντρο της Κατερίνης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην καρδιά της Κατερίνης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σαπλαχίδη, τυπογραφείο Β' Πάρδος Ειρήνης 2. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, λάμνες σανίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και πολύ καλές τιμές, ακούει το όνομα My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σε Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, έχει ανοίξει από το πρωί, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει η γερμανική κουζίνα, το Kere Wurst και το Pulled Pork και βέβαια ελληνική κουζίνα, ξέρετε, πιφτέκια και τα λοιπά, λουκάνικα.

0: Λοιπόν, Κάρλος Σαντάνα είναι αυτός. Το Black Magic Woman. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Α, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό, παιδιά. Κινητό 6971-6971-785-521. Όχι σταθερό. Μόνο στο κινητό, στη δικιά μου την εκπομπή, έτσι. 6971-785-521. Έλα, σ' ακούω. Παρακαλώ, βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ας λέμε καλά, καλά, καλά.
0: Άντε, μπράβο. Ψηλά το κεφάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ψηλά. Ψηλά. Τι τραγούδι θέλω να ακούσουμε?
1: Τι τραγουδάκι θέλω να ακούσω? Θα με βάλεις ένα τραγουδάκι που το λέω Χριστοδουλόπουλος μαζί με τη Στέλλα Χρυσικοπούλου, Τα ίδια μονοπάτια. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Ναι, η Στέλλα Χρυσικοπούλου, Μάκης Χριστοδουλόπουλος μαζί το τραγουδάνε, Τα ίδια μονοπάτια.
0: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Μονοπάτια, πώς παντελή μου, παντελάκι μου. Μη μου λες, γιατί θα αρχίσω να θυμώνω εγώ.
0: Μονοπάτια, εντάξει, μη θυμώνεις.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, μονοπάτια είπες, έτσι, Χριστοδουλόπουλος.
1: Ναι, μωρέ Παύλο, Χριστοδουλόπουλος το λέει, με τη Χρυσοκοπούλου, τη Σέλλα, το τραγουδάνε.
0: Οκ, το ακούς.
1: Εντάξει, καταρχήν να πω μια καλησπέρα σε όλο το κροτήριο, γιατί δεν πρόλαβα να μιλήσω, το Ράδιο Μάνος, και να ευχηθώ καλό μήνα να έχουμε, με υγεία.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Έγινε. Αυτά.

Κάπελα, βάλε 500 κιλά κρασί να πιω, να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξαντιά με λαχνή, με τα γαλά μου σταρδί μάτια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να παίξουμε και κάποια τραγούδια που μας ζητάνε, και πρέπει να παίξω και κάποια δικά μου τραγούδια. Συμφωνείς, Δημήτρη? Λοιπόν, περίμενε λιγάκι, μου το πεις εκτός αέρα αυτό που θες να μου πεις. Πάμε να ακούσουμε κανένα εικοσάρι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι Κοσάρι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και θα το ακούσουμε από τον Κωστή Χρήστου, είναι Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλό μήνα σε όλους. Πάρε ένα κοσάρι.

Το 2026 είμαστε, κάτσε καλά, ηρέμησε. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και άμα δεν παίρνει τηλέφωνο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μας παίρνεις τηλέφωνο. Άμα δεν θες, δεν μας παίρνεις. Μην αγχώνεσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι, επειδή είμαστε φίλοι, τι σημαίνει, πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα? Δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω ρε εσύ, τους ακροατές να γουστάρουν να παίρνουν τηλέφωνο. Με το ζόρι τι είναι το κάνεις, άστο. Δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο, άστο. Άσε να παίξω εγώ τις τραγουδάρες μου.

0: ούτε πια δεν ξέρεις.
1: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, σας παρουσιάζω 20 άρια. Όλα είναι φαγκαντέο.

0: χίλιες φορές το... Λοιπόν, έλα, σ' ακούμε τώρα. Τώρα είσαι στον αέρα, τώρα είσαι στον αέρα.
1: Να κλείσω τώρα.
0: Όχι, πες μια καλησπέρα, πες μια καλησπέρα.
1: Α, καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Γιατί ανησυχούν...
1: Τι κάνεις.
0: Καλά, καλό μήνα.
1: Έβαλες νωρίς τα τραγουδάκια, τα κουσαράκια.
0: Σ' αρέσουνε.
1: Έγινε.
0: Σ' αρέσουνε, σ' αρέσουν τα τραγούδια αυτά. Θες κανένα τραγούδι?
1: Όλα τα τραγούδια του Παύλου μου αρέσουνε.
0: Τώρα σοβαρά, θες κανένα τραγούδι σε μέχρι να σε μεταδώσω?
1: Όχι, Παύλου βαρέθηκα, βάλε τραγούδια. Όχι, δεν θέλω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, πάντως ακούω τα τραγούδια σου μέχρι το τέλος.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα. Δεν παίρνω πολύ τηλέφωνο να μην σε κουράζω.
0: Όχι, δεν με κουράζει καθόλου, αγωνιστικό.
1: Αφήνω χώρο να παίρνω κι άλλος κόσμος.
0: Όχι, όχι, να παίρνεις κι εσύ. Να σε ακούμε.
1: Καλά, που και που θα παίρνω κι εγώ, αλλά να παίρνει ο Κοσμάκης, καινούριος κόσμος. Έγινε Παύλο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Άντε καλή νύχτα, πάρε το γουδάκι να ακούω.
0: Σε εκτιμώ και σε αγαπώ πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, γεια σου κυρία Χαρά μου, φιλιά πολλά. Ναι. Γεια σου Ντίνα. Τι κάνεις?
2: Δύο τραγουδάκια μπορούμε να ζητήσουμε?
0: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, ένα του Πουλόπουλου, θα πιω απόψε το φεγγάρι.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο της Βιτάλη, ένα χειμωνιάτικο πρωί.
0: Θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πουλόπουλου, έτσι.
2: Πουλόπουλου, ναι.
0: Σ' αρέσει, είναι Πουλόπουλος.
2: Εννοείται. Είναι και αγαπημένος του αδερφού μου, από μικρή τον ακούω.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Πουλόπουλος, πάρα πολύ.
2: Από μωρό σου λέω τον ακούω μαζί με τον αδερφό μου, το συμπαρωμένο. Έχω μάθει τραγούδια όλα απ' έξω με τις κασέτες τότε.
0: Ναι, κασέτες.
2: Που ακούγαμε, ναι.
0: Κάποτε περνούσαμε και ξυπόλυτη, μια χαρά
2: έλεγα. Χώματα τρώγαμε. Όλα. Μια χαρά περνούσαμε τότε. Τώρα τι κάνουμε.
0: Φεύγαμε και ερχόμασταν με τη δύση του ηλίου που λένε.
2: Είναι αυτό.
0: Έτσι όλη μέρα λείπαμε. Ούτε κινητά είχαμε ούτε τίποτα.
2: Έτσι ακριβώς, αυτό μας λέγανε οι μανάδες μας. Μην νυχτώσει πριν δύσει ο ήλιος, αλλάτε σπίτι. Μόλις δύσει ο ήλιος και τρέχαμε εμείς μετά.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: τώρα τηλέφωνα, κινητά.
0: Άστα να πάει.
2: Ναι.
0: Ωραίες εποχές τότε. Τουλάχιστον προλάβουμε και τα ζήσαμε εμείς.
2: Άστα να πάω. Εκείνες οι εποχές με Παύλο ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ναι. Τώρα βαριέμαι πολύ.
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία.
2: Δεν υπάρχει, τώρα για μένα αυτό δεν είναι ζωή, τώρα δεν, απλά, εντάξει, δουλεύουμε να βγάζουμε τα προσωπή και λέμε ότι ζούμε.
0: Εσύ, σήμερα ο κόσμος έχει στραφεί στο, εγώ βλέπω, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, χαμήλωσε λίγο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Έλεψε.
0: Πολλοί ασχολούνται και τα πάντα, ρε φίλε, μέσα από το διαδίκτυο, ρε. Τι καημός, ρε, τι τρέλα είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, έχει, ξέρω, γιορτάζει το παιδί του. Λέει, το παιδί μου σήμερα γιορτάζει. Η κόρη μου έχει γενέθλια, η γονή μου έχει γενέθλια. Ξέρω, μου φαίνεται υπερβολικό αυτό.
2: Και ξέρεις, τα πάντα όλα τα βγάζουν διαδίκτυο, ναι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα, μαθαίνεις με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και μετά δεν θες να μιλάς με τους ανθρώπους, δεν θες να μιλάς.
2: Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Από κοντά μετά, ναι, τι να πεις. Πάτε μετά για ένα καφέ, ξέρω εγώ με ένα φίλο σου, εγώ μια φίλη μου και τι να πούμε.
0: Το κινητό μετά.
2: Αυτό.
0: 5:30 και μετά πάμε στο σπίτι μας.
2: Ναι. Α, μπορεί να κάτσουμε μια ώρα να πιούμε έναν καφέ, να πούμε τρεις κουβέντες και η μία κοιτάει το κινητό και η άλλη το δικό της. Τι την έστειλε ο Παύλος ένα μήνυμα, τι την έστειλε μια άλλη φίλη, μία αυτό, τι γίνεται, με έστειλε αυτός, με έστειλε άλλος. Εντάξει, λέγαμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται. Μου λέει ένας άντρας, μου λέει, να λέει δεν φλερτάρουν κτλ. Πώς θα φλερτάρει όταν μια γυναίκα παίρνει 500 like. Δείχνει λίγο μπούτι, λίγο στήθος και παίρνει 500 like, ας πούμε. Αυτή καλύφθηκε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τη φλερτάρει άλλος πλέον. Όταν παίρνει 500 και 600 like, ανεβαίνει και στα ύψη, ας πούμε. Κατάλαβες, θα σου πω.
2: Πώς, δεν κατάλαβα.
0: Και σήμερα το Αζούνα υπάρχει και κάτι ντυμένο, όλα στο φως, όλα στον αέρα, ας πούμε.
3: πράγμα.
0: Τέλος πάντων, ναι. Τι να πω.
2: Τι να πούμε τώρα, ναι.
0: Τι να πούμε. Λοιπόν, θα πιω απόψε το φεγγάρι αυτό, ε.
2: Θα πιω απόψε το φεγγάρι Πουλόπουλο και Βιτάλη ένα χειμωνιάτικο πρωί. Και άλλα πάρει και το φίλο και θα σου πει μια καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι κάνεις, καλά.
4: Έτσι, καλό μήνα, με υγεία όλος ο κόσμος.
2: Άνε, καλό μήνα, ξέχασα ρε Παύλο, πήρη.
4: Με υγεία.
0: Ναι, ρε.
4: Βάλει υγεία με ένα τραγουδάκι, άμα γουστάρεις.
0: Ποιο θες?
4: Όποιο θέλεις εσύ.
0: Όχι, δεν σε φέρω. Θα σε φέρω σε εγώ ένα τραγουδί. Από μένα.
4: Γεια πολλά.
0: Γεια σου, γεια σου.
4: Από σένα. Γεια πολλά, να λέμε.
0: Γεια σου, Διονύση, γεια σου, Ντίνα. Γεια σου Διονυσάκο, γεια σου Ντίνα. Να είστε καλά πάντα.

0: Τι έγινε, ποτίζεις ακόμα, ακόμα ποτίζεις, ποτίζεις.
1: Ξεκινάμε.
0: Ποτίζεις λέω.
1: Ναι, τώρα ξεκινάμε.
0: Α, τώρα, τι ποτίζεις, δεν επιτρέπεται.
1: Τα ακτινίδια ποτίζει ο άντρας.
0: Α, μια χαρά είσαι ρε φιλαράκι. Λοιπόν, έχει χρήμα το ακτινίδια, για, εντάξει.
1: Έχει. Καλά είναι, δόξα του Θεού, καλά είναι.
0: Άνα, μπράβο, αυτή την κουβέντα περίμενα να πεις. Μπράβο, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Θες λοιπόν, κάτρα... βάλε ένα τραγουδάκι να ακούσει ο άντρας, αντιλαλούν οι φυλακές να όμε.
0: Από αντιλαλούν, ποιο θες να ακούσει το τραγούδι αυτό, αντιλαλούν οι φυλακές.
1: Για την πάρτι μου να πούμε.
0: Οκ, okay, για την πάρτι σου, έλα, αφιερωμένο.
1: Δώσε χαιρετίσματα σε όλους από τον Αρίστο τον άντρα.
0: Έγινε, εντάξει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Έλα Αρίστο για σένα. Και μετά πάμε Βιτάλη. Και για το Διονύση θα βάλω ένα τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε να μεταδώσω τώρα ένα τραγούδι για το φίλο μου το Διονύση. Γεια σου Διονύση. Γεια σου Ντίνα. Γεια σου Αρίστο. Καλησπέρα στην κυρία Χαρά. Καλό μήνα παιδιά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, αφιερωμένο για όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Γεια σου Νίκο, τώρα το είδα.
1: Μέσα στη νύχτα.
0: Γεια σου κυρία Χαρά, καλησπέρα στην κυρία Χαρά. Καλησπέρα στο Διονύση, στην Τίνα. Καλησπέρα στον... στο φιλαράκι μας εκεί που ποτίζει. Καλησπέρα. Ναι, πες. Ποιο?
1: Αυτά που τόσο αγάπησα.
0: Μην αγχώνεσαι, όλο το πιστεύω. Για πες μου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο.

0: Γεια σου, συνονόματε. Γεια σου.
1: Μπορείς να βάλεις δύο τραγουδάκια?
0: Πες τα.
1: Πατέρα μας μεγάλωσες του Καζαντζίδη και στο τραπέζι το ποτήρι, στο τραπέζι που πει μου λείπει το ποτήρι μου.
0: Ωραία. Πατέρα μας μεγάλωσες.
1: Μπράβο. Και στο τραπέζι λείπει το ποτήρι μου, του Καζαντζίδη. Άμα μπορείς.
0: Τα ακούς.
1: Έγινε, παλικάρι μου.
0: Τα ακούς.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, για το φίλο που με ρώτησε. Για το φίλο που με ρώτησε, δεν είναι συνέχεια να βγάζουμε γραμμές. Εντάξει, θα βγάλουμε και γραμμές, θα μιλήσουμε κιόλας, αλλά να βγάλουμε και τραγούδια. Μας ζητάνε. Καμιά φορά δεν μιλάω πολύ, εσκεμμένα για να παίξω τα τραγούδια που χρωστάω. Αυτά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, 8 η ώρα εκτός Κυριακής εδώ. Λοιπόν, έλα Μαρίνα, τι κάνεις. Μαρίνα.
1: Πριν των τραγουδιών ήταν φανταστική.
0: Ποια?
1: Αυτά που βάζατε εσείς.
0: Εμείς. Εμείς ξέρουμε.
1: Ροή.
0: Ναι, ξέρω τι.
1: Ένα πίσω από τα άλλα. Ναι. Ένα τραγούδι θα είναι, μάλλον δύο.
0: Να σε πω κάτι.
1: Φέρθηκε καλά στην κόσμο... κυρία και το άλλο τη Σιδέρη, αν γίνεται, το Φιλότιμη.
0: Τι φιλότιμη.
1: Έτσι μου είπες, ότι είναι η Σιδέρη το λέει.
0: Εσύ, την καλοσύνη.
1: Καλή καρδιά και φιλότιμη.
0: Καλοσύνη βρε, καλοσύνη.
1: Καλοσύνη.
0: Ναι. Αυτά τα τραγούδια που έχω βάλει, δεν τα ξέρω ο κόσμος τα τραγούδια. Τα μάθει από εδώ πέρα.
1: Πολύ από ωραία.
0: Ναι. Είναι τραγούδια. Λοιπόν, ξέρεις πόσα τραγούδια υπάρχουν που ο κόσμος τα ξέρει. Δεν ξέρω, ο κόσμος ζητάει 5-2 τραγούδια κλασικά. Δηλαδή του Καζατζίδη το υπάρχουν και καλά παιδιά στην αρχή όταν ήρθα εδώ πέρα με είχαν τρελά με το υπάρχουν και καλά και έλεγα μέσα μου καλά είναι τόσο τραγούδια ο Καζατζίδης, τραγουδάρες, το υπάρχουν και καλά παιδιά και το Ζιγκουάλα.
1: Όμως εμένα το τραγούδι μου ξέρεις ποιο είναι. Το του Καζατζίδη, Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω.
0: Άλλα, αυτά είναι κλασικά, ωραία τραγούδια αυτά.
1: Αυτό είναι το τραγούδι μου.
0: Ναι, και άλλα, υπάρχουν και άλλα τραγούδια που είναι πολύ ωραία. Θέλει ποικιλία, γιατί ο άλλος βαριέται να ακούει τα ίδια και τα ίδια, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και πέφτουμε στη λούμπα καμιά φορά και εμείς η μουσική παραγωγή βάζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, ας πούμε. Γι' αυτό καμιά φορά να αναλαμβάνω την ευθύνη να οδηγήσουν το καράβι να παίξουν και κανένα άλλο ξεχασμένο, ξέρω εγώ, που δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και δεν ήθελα να σταματήσω να πάρω για να μην σταματήσω. Και χάρηκα που άκουσα και την κυρία Χαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί την είχα μάθει εγώ.
0: Ναι, είναι καλύτερο.
1: Και χαιρόμουν όταν την άκουγα.
0: Ναι. Βάλα χέρι στην καλοσύνη μου, έτσι λέγεται αυτό. Αυτό ήταν ένα τραγούδι αποκλειστικά δικό μου αυτό. Δικό μου. Δεν το έγραψα εγώ, επιλογή δικιά μου, ας πούμε. Να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δικό μου, τι απ' δικό μου. Δεν το έγραψα εγώ. Αυτό το τραγούδι είναι μια επιλογή δικιά μου, εγώ το ήξερα από παλιά αυτά τα τραγούδια. Ήταν τραγουδάρες. Υπάρχει ένα άλλο τραγούδι του Τσετίνη, το μη περιμένεις οπότε ευχαριστώ. Και αυτό είναι επιλογή δικιά σου, ας πούμε. Που είναι τραγουδάρες. Ξανθάκι σου. Χίλι κόκκινα βαμμένα έχει πια. Έχει πολλά, πολλά τραγούδια.
1: Ω, αυτό είναι.
0: Είναι τραγούδια. Ας πούμε Φερρυππίν τώρα, βλέπω στην playlist τα καβουράκια. Του γυαλού τα καβουράκια. Αυτά δεν τα βάζω εγώ αυτά τα τραγούδια. Τα θεωρώ κλασικά, τα θεωρώ... Άλλος θέλει να ακούσει άλλα τραγούδια, πιο δυνατά, ας πούμε. Αυτό είναι η κοσάρι, ας πούμε. Και ποιο άλλο τραγούδι είπες, ποιο τραγούδι άλλο είπες.
1: Ποια είπαμε.
0: Ναι.
1: Τη Σιδέρη.
0: Ναι, αυτό, πολλά χέρια στην καλοσύνη μου.
1: Καλοσύνη και το δε φέρθηκες καλά σε μια κυρία.
0: Αυτό ωραίο τραγούδι.
1: Αν γίνεται.
0: Ναι.
1: Μη σου χαλάσω.
0: Για πες τι θυμάσαι από τα εφηβικά σου χρόνια.
1: Ορίστε.
0: Τι θυμάσαι από τα εφηβικά σου χρόνια.
1: Θυμάμαι. Πάνω σε τι.
0: Γενικά στη ζωή, ξέρω εγώ, βγαίνατε έξω όταν είστε μικρέ, στην εφηβεία, ξέρω εγώ, τραγούδια ακούγατε.
1: Θυμάμαι το γιου. Τα παιδικά.
0: Πες εσύ ό,τι θες.
1: Στο γυμνάσιο, θυμάμαι τη δισκοτέκ, το πάρτι. Τέτοια.
0: Όταν ίσον...
1: όλα δεν ήταν στρωμένα με χαλί.
0: Με ποιον, πώς, δεν υπήρχαν τότε, υπήρχε η φτώχεια μεγάλη.
1: Βέβαια.
0: Απλά να σε πω κάτι, εμένα δεν μ' αρέσει να γκρινιάζει ο άλλος.
1: Όχι.
0: Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζει.
1: Ούτε να έχει. Δηλαδή... ούτε να έχει να είναι σκεπασμένος με εγωισμό.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει πολύ.
1: Αυτό είναι το Α και το Ω καταστροφή του ανθρώπου.
0: Άκου να σου πω κάτι. Ο πατέρας μου συγχωρημένος έλεγε ό,τι πιστεύεις να πιστεύεις λίγο.
1: Ναι.
0: Και βλέπω πάρα πολύ κόσμο που υιοθετεί ορισμένα πράγματα από το διαδίκτυο και από τα κανάλια και από τα αυτά, από τις αχλαμάρες.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Προσπαθώ να τους πω, ρε εσείς, αυτά που ακούτε θα γίνουν κάποτε μετά από 500 χρόνια, δεν θα υπάρχουμε εμείς. Απλά στη ζωή τι έγινε, είμαστε στον πύργο της σύγχυσης, στον πύργο της Βαβέλ. Οι άνθρωποι έχουν 400 κιλά εγωισμό.
1: Όλοι είναι πολύ.
0: Πρόσεξε, όλοι μας είμαστε πανέμορφοι, πανέξυπνοι, πανεργατικοί, κούκλοι.
1: Ο και άλλοι είναι σκουπίδια. Ο καθένας έχει την αξία του, έχει και τα προσόντα του,
0: δεν κατάλαβες σου είπα. Δεν κατάλαβες.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Δεν κατάλαβες σου είπα. Λέω, εμείς έχουμε τόσο έπαρση εγωισμό που θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε πανέμορφοι, πανέξυπνοι, πανεργατικοί, κούκλοι, όλα τα έχουμε, όλα τα ξέρουμε, όλα τα γνωρίζουμε και οι άλλοι είναι σκουπίδια. Είναι λάθος αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Είναι λάθος. Εγώ έχω μιλήσει με έναν γέροντα ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο οποίος μ' άκουγε αυτός κατά διαστήματα και μου είπε ότι έχουμε πολύ τιμή ψηλά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να το έχουμε αυτό. Τέλος πάντων. Αυτά. Βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή. Ξυπόλη την πατούσες.
1: Και εσύ είναι αυτές οι κοντές ψηλές.
0: Αυτό είναι ένα δικό μου σλόγγαν.
1: Ωραίο είναι.
0: Είχα μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Ποιος με ενοχλεί τέτοια ώρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Ποιο? Ναι, ποιο? Ποιο? Με πούλες για λίγο παραδάκι. Θα το δω λίγο, εντάξει. Εντάξει.
1: Ναι. Κλείσω τώρα.
0: Περίμενε λίγο εσύ. Μα θα το δω. Πες. Ο Σάκης ο Γρήγορος τα αφιερώνει στα βαριά τιμόνια. Γιατί δεν πήρες το κινητό ρε Σάκη. Καλά, άντε καλά. Έγινε άντσα ο Σάκη. Ο Σάκης ο Γρήγορος σε όλα τα βαριά τιμόνια. Λοιπόν, κάτσε προηγείται ο Σάκης γιατί είναι στο αμάξι μέσα. Θα μας χάσει.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια, άκου να σου πω τώρα. Το ραδιόφωνο, ναι. Τι ναι. Θέλει. Θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος... Την τρέλα μου.
1: Να παρακαλώ. Κλείσω.
0: Στο κινητό, ρε. Στο κινητό πάρτε, ρε. Στο κινητό πάρτε 6971-785-521. Στο κινητό 6971-785.
1: Κλείνω γιατί.
0: Άρα, κλείσω. Παρακαλώ. Στο κινητό πάρτε. Στο κινητό. Λοιπόν, στο κινητό. Κινητό 6971-785-521. Όχι σταθερό. Μόνο κινητό. Τώρα πώς να το βάλουμε αυτό τώρα. Με πούλησες για χρήμα. Παιδιά, όταν κάνω εκπομπή, όχι σε μένα θα παίρνετε στο σταθερό. Πάρτε στο κινητό να σας βάλω και ένα τραγούδι, 400 κιλά τραγούδια. Στο κινητό θα με παίρνετε. Σταθερό όχι. Παράκληση. Στο κινητό πάρε με να σε βάλω 500 κιλά τραγούδια. πω. Λοιπόν, έλα, Σάκη, αφιερωμένο για σένα. Όχι σταθερό. Οι άλλοι που θα κάνουν εκπομπές, τα παιδιά που κάνουν εκπομπές, και πάρτε στο σταθερό. Θα με παίρνετε μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό. 6971 785 521. Πάρτε στο κινητό και αν δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, πες μου, δεν θέλω να βγω στον αέρα. Σας βάλω 700 κιλά τραγούδια. Εντάξει, κινητό. Άμα δεν θέλετε, πες Παύλο, μην μας βγάζεις στον αέρα. Εντάξει, δεν σας βάλω στον αέρα. Λοιπόν, κινητό. 6971 785 521. Για το Σάκη το γρήγορο.

0: για μένα.
1: Γεια σου, Εύη.
2: Κάθε λέξη που πέρα. Γεια σου, Παύλε.
1: Τι κάνεις?
2: Ωραία, Θεούντια. Καλά είμαι.
1: Αυτά...
2: Ρεβάζω παραλία.
1: Άκου να σε πω τώρα, όταν ήρθα εδώ στο Μάνος, μου ζητούσαν ξεπιό τραγούδι. Ναι. Το χίλιες φωτιές, πώς λέει, χίλιες φορές. Χίλιες φωτιές.
2: Άμπραγμα.
1: Ναι.
2: Αυτό θα το βάλει τώρα για μένα.
1: Περίμενε,
2: και το
1: περίμενε.
2: Και το βοήθεια
1: περίμενε. Περίμενε. Εγώ όμως την εποχή που έβαζα μεσαία, ήταν το Μη Μ' Αγαπάς, ναι, ήταν τραγουδάρα.
2: Ναι. Το... Ωραίο και εκείνο.
1: Τραγουδάρα, όχι ωραίο. Τέλος πάντων, τι κάνεις, ναι, τι κάνεις.
2: Λοιπόν. Τι... Καλά, είμαι μεγαλώνω προς το παρόν.
1: Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια?
2: Ναι.
1: Τι θυμάσαι?
2: Λοιπόν, το βοήθαμε, βοήθαμε Θεέ μου με την Αμαλία,
1: ναι,
2: και το Χίλιες Φωτιές.
1: Χίλιες Φωτιές, Μαυράκι.
2: Ναι, άλμπο, Μαυράκι, ναι. Και Αμαλία το άλλο.
1: Ναι, οκ. Okay. Καλά είσαι.
2: Okay.
1: Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι, μια χαρά είμαι.
1: Μπράβο.
2: Ε?
1: Καλά είσαι, λέω.
2: Μια χαρά. Ωραία. Όλα οκ. Okay.
1: Έγινε. Χίλιες φωτιές.
2: Καλυσμένο σε όλους.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Έγινε, Παύλε.
1: Γεια σου. Τσαου. Τσαου.

0: Λοιπόν, γεια σου Έφη. Η Έφη από τη Γερμανία. Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το Σταύρο. Το Σταύρο από Θεσσαλονίκη. Γεια Σταύρο.
1: Φίλιο Θεσσαλονίκη.
0: Από το Φίλιο Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος ο Θεσσαλονικιός. Τι κάνεις?
1: Ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός, ναι, ο Σκορπιός.
0: Ο Σκορπιός. Να στείλω χαιρετισμού και στο Σάκη του Σαλόνικα.
1: Λίγο τα νιάτα μας.
0: Τι?
1: Να θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας, αν και η καρδιά μου εμένα είναι 18 χρονών αυτή τη στιγμή, δεν έχει γεράσει.
0: Έτσι εννοώ, έτσι νομίζουμε όλοι.
1: Ούτε το σώμα είμαστε... μου έχει γεράσει, ούτε η καρδιά μου.
0: Έτσι νομίζουμε όλοι μας. Τι γίνεται όμως.
1: Έτσι είναι πάρα.
0: Για πες μας τι δημά.
1: Το σώμα μου έχει χάσει τη μισή του δύναμη, αλλά η καρδιά μου είναι 18 χρονών.
0: Λοιπόν.
1: Το σώμα μου καλά κρατιέται ακόμη, δεν έχω παράπονο.
0: Σταυρό, για πες μου τι θυμάσαι όταν ήσουν μικρός. Όταν ήσουν μικρός, τι θυμάσαι?
1: Τι θυμάμαι?
0: Ναι.
1: θυμάμαι το δημοτικό. Το δημοτικό, όταν πήγαινα στο δημοτικό.
0: Πολλές φοβιά.
1: Ακούσε ένα κορίτσι, το λέγανε Πολυτίμη. Πολυτίμη Δεσποτοπούλου λεγόταν.
0: Πόπα, ακόμα τη θυμάσαι.
1: Και ήθελα να την παντρευτώ.
0: Άμα.
1: Και κάθε φορά που έφτασα να κοιμηθώ το βράδυ στο κρεβάτι μου, ξέρεις τι έλεγα, Παύλο.
0: Τι.
1: Σε μου βοήθησε με να παντρευτώ την Πολυτίμη. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό παιδί τώρα, μικρό παιδί, τετάρτη δημοτικού, τρίτη δημοτικού, πέμπτη δημοτικού, εκεί μέσα.
0: Εμείς κυνηγούσαμε τα κορίτσια, εμείς τα κυνηγούσαμε.
1: Ήταν τόσο όμορφη κοπέλα, μια ξανθιά ήταν, πολύ ωραία κοπέλα.
0: Ας σε πω μια φορά τι έγινε με...
1: Συμπαθούσε και αυτή.
0: Εγώ, άκου να σου πω.
1: Μικρό παιδί τώρα, άπειρο, τι να κάνεις.
0: Άκου, μ' ακούς τώρα. Μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο δημοτικό. Κάποια στιγμή παίζαμε εκεί τα χαρτάκια με ένα συμμαθή μου και λέει να ξέρει ο καθηγητής μας έπιασε αδιάβαστος, όχι αδιάβαστος. Τι, γιατί μιλάω τώρα, μου λέει, γιατί μιλάω τώρα. Πάμε με σηκώνει εμένα, γιατί μιλάω. Εγώ ξαφνιάστηκα. Με λέει μια κοπέλα, η Ελιά, η Ελιά, για την Ελιά. Και λέω, πέμπτη τάξη δημοτικού. Και λέω, η Ελιά, η Ελιά, ποιος το είπε αυτή. Την πλάκα της φαλιάς. Άλλη φορά μου λέει δεν σε βοηθάω.
1: Εγώ ξέρεις Παύλο, ήμουν συνεσταλμένος στο δημοτικό, αλλά ήμουν και ζωηρός, δηλαδή μ' άρεσαν πολύ τα κορίτσια, πάρα πολύ. Αλλά πολλές φορές δεν εκδηλωνόμουν, ήμουν λίγο συνεσταλμένος.
0: Εγώ τις πετούσα
1: πέτρες. Αλλά ήμουν πολύ ζωηρός, έπεφτα, χτυπούσα τα γόνατα μου, τα μάτωνα.
0: Εγώ τις πετούσα πέτρες.
1: Έσφαγα τα γυαλιά μου, πολύ τι αφορά τα γυαλιά.
0: Εγώ τα κορίτσια τα πετούσα πέτρες. Με τα κορίτσια τα πετούσα πέτρες. Ναι, έτσι μου λέγανε οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου έτσι λέγανε. Μαντρέκ από την Καλαμαριά. Μου λέει εσύ, εμείς τις έχουμε από κοντά, τις κερνάμε, τις μιλάμε όμορφα, γλυκά και εσύ τις βρίζεις. Και έρχονται σε εσά.
1: Γι' αυτό βγάζεις αποθυμένος μετά και τους φοράς να καλά, ε.
0: Εγώ έτσι, όχι. Έτσι ήταν το, όχι το κάνας και εμένα, το στυλ μου ήταν, αυτό ήταν, έτσι ήμουν αγρίμι,
1: αγροκάτσιμο.
0: Αγροκάτσιμο. Τέλος πάντων.
1: Άρα, ωραία ήταν τα παιδικά χρόνια. Να σου πω κάτι Παύλο, και τώρα τα χρόνια ωραία είναι άμα ξέρεις να τα ζήσεις και ξέρεις να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.
0: Όχι, τώρα το ο κόσμος έχει φοβίες, έχει πολύ φοβίες. Δηλαδή, δημοσκοπικά και έρευνα του Παύλου Βασιλείου από το Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλου Βασιλείου, οι άνθρωποι είναι πλέον μοναχικοί. Και τώρα μια αλήθεια να
1: πεις.
0: Μια αλήθεια να πεις.
1: Και εγώ μοναχικός είμαι.
0: Άκου. Μια αλήθεια να πεις, δεν θα σε πιστέψουν. Γιατί μάθανε στο ψέμα μου. Τότε ο άλλο του λέει 7 κιλά χιλιάδες ψέματα.
1: Να στείλω ένα μήνυμα, Παύλο, να στείλω ένα μήνυμα. Λίγο πολύ ωραίο μήνυμα να στείλω.
0: Ξέρω.
1: Όσο προσπαθείτε, ρε παιδιά, όσο μπορείτε, ρε παιδιά, προσπαθήστε να αποκτήσετε αγάπη. Αγάπη ανάμεσα σε ζευγάρια. Αγάπη ανάμεσα στον καλλιτεχνικό κόσμο. Αγάπη ανάμεσα στον επαγγελματικό κόσμο. Αγάπη ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο, στα κόμματα. Να μην υπάρχει διχόνοια, να μην υπάρχει μίσος, να μην υπάρχει ζήλια, να μην υπάρχει.
0: Είναι, άκου να σου πω κάτι.
1: Να μην υπάρχει συκοφαντία.
0: Περίμενα να σε πω. Η τοξικότητα μιλάς. Η τοξικότητα είναι δημιουργείται με και βγαίνει μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μία άποψη και μία γνώμη. Λοιπόν, Γιώργο, σε λίγο. Γιώργο, σε λίγο. Λοιπόν, ο καθένα, κάθε άνθρωπος έχει μια άποψη και μια γνώμη. Λοιπόν, και ο καθένας λοιπόν εκεί μέσα από το διαδίκτυο υπάρχει φουλ τοξικότητα. Λοιπόν, και ακούγονται ψέματα και χοντρά πράγματα. Κατάλαβες. Εμένα με ενοχλεί.
1: Το διαδίκτυο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν είναι καθόλου καλό εργαλείο.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Έχει βοηθήσει η τεχνολογία, το ίντερνετ λες, και το ίντερνετ λες.
1: Το ίντερνετ.
0: Ναι, άκου να σε πω όμως τα δεινά του ανθρώπου. Κράτη τα οποία είναι αναπτυγμένα τεχνολογικά, έτσι, που έχουν κάνει άλματα, αφήνουν τεράστια κενά στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι μοναχικός.
1: Χάθηκε η φυσική επαφή.
0: Τελείωσε. Τι συζητάμε και τι μιλάμε.
1: Που λέγανε πάλι.
0: Τι συζητάμε και τι μιλάμε.
1: Χάθηκε το φλερτ. Χάθηκε το φλερτ. Ο άντρας έπαψε να είναι κυνηγός.
0: Μα δεν υπάρχει, γενικά δεν υπάρχει σεβασμός. Σεβασμός. Ο άλλος βρίζει κάποιον. Και του λέω, ρε εσύ, μην το ψηφίζεις. Αλλά σεβάσου κάποια πράγματα. Μην το ψηφίσεις, καλά κάνεις, εντάξει, αλλά,
1: να σου πω,
0: αλλά σε βάσου, δείξε λίγο σεβασμό.
1: Τι? Είναι σκοτισμένοι, βαδίζουν στο σκοτάδι,
0: Τέσσερα.
1: Καταλαβαίνεις, σου λέω, βαδίζουν στο σκοτάδι άνθρωποι σήμερα. Το μυαλό τους δεν είναι ισορροπημένοι άνθρωποι σήμερα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, Σταύρο, για να κλείσουμε, γιατί πέρα από τα 7 κιλά τραγούδια που βάζουμε και τα τραγούδια που κάνουμε, περνάμε και κάποια μηνύματα σε ανθρώπινο στυλ.
1: Ναι,
0: όχι ότι θα μας ακούσουν, θα μας έχουν γραμμένους κανονικά.
1: Μπορεί κάποιος να ακούσει όμως.
0: Έστω έναν,
1: ένας να ακούσει μας φτάνει.
0: Λοιπόν, είναι ό,τι πιστεύεις πίστεψτο, αλλά όχι κάθετα, φανατικά. Γιατί, γιατί κάποια στιγμή θα απογοητευτείς από αυτό που πιστεύεις κάθετα και θα πληγωθείς στο φινάλε εσύ. Γιατί αυτό που πιστεύεις είναι ένα μεγάλο ψέμα που θα το μάθεις μετά από κάποια χρόνια. Και θα πεις την πούφωσή μου και τα άλλα. Κατάλαβες. Και θα λες βασίλειο που βρίσκεσαι, αλλά βασίλειο μπορεί να μην υπάρχει κιόλας. Κατάλαβες. Καθηγητής πανεπιστημίου.
1: Ξέρεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Από χωριό είμαι εγώ. Αλλά όταν κάθεσαι μια καρέκλα.
1: Από χωριό είμαι, αλλά.
0: Όταν κάθεσαι μια καρέκλα.
1: Από χωριό ξέρω περισσότερα από αυτούς που είναι στην.
0: Όταν κάθεσαι μια καρέκλα και κάνεις εκπομπές με τη βοήθεια του Θεού πάνω απ' όλα το 1976, χαζός να είσαι, μαθαίνεις πέντε πράγματα. Μαθαίνεις πέντε πράγματα. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν άλλο.
1: Να σου πω κάτι, Παύλο, να σε διακόψω. Πες και θα σου πω εγώ μετά.
0: Στη ζωή μου ποτέ δεν ήμουν αλαζονικός, ούτε ξερόλας. Πάντα λέω την ταπεινή μου γνώμη, την καταθέτω. Απλά μπορεί κάποιοι να την συμφωνούν, κάποιοι να διαφωνούν. Αλλά δει που το ραδιόφωνο, δει, καμιά φορά λέει το ραδιόφωνο έπεσε, δεν, έπεσε γιατί βάζει 7 κιλά τραγούδια. 7 κιλά κατσίκια, 7 κιλά τραγούδια, τα ίδια τραγούδια, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελάκια, κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο.
1: Μονότονο, μα
0: πώς θα γίνει.
1: Και δεν μπορείς να ακούς τον ίδιο σταθμό συνέχεια, σε κουράζει. Πρέπει να βάλεις κάτι να κάνει, να έχεις ποικιλία. Αυτό μου το λέει η μια θεία μου.
0: Κάστα.
1: Η ποικιλία λέει σε όλα τα πράγματα είναι καλό πράγμα.
0: Κάστα, λοιπόν, Σταύρο.
1: Δεν χρειάζεται μονοτονία λέει και ερωτήνα.
0: Τώρα κάτσε
1: να
0: βάλω.
1: Η ποικιλία είναι που μορφαίνει τη ζωή μου.
0: Κάστα, λοιπόν.
1: Καταλάβες.
0: Εμείς δεν
1: μπορούμε. Πρωτότυπο δηλαδή.
0: Η ποικιλία. Για να το κλείσουμε. Ό,τι και να πούμε, από ένα αυτή μπήκε, από το άλλο έφυγε. Νόμος.
1: Μπράβο.
0: Απλά εμείς λέμε πέντε κουβέντες τώρα να είχαμε να λέγαμε. Όχι να τα πιστεύω, αυτά τα πιστεύω μας, αλλά εντάξει, ο άλλος μπορεί να μην πιστεύει.
1: Μα και εγώ τα πιστεύω αυτά που λέω, αλλά να σου πω κάτι, Παύλο. Αν υπήρχε αγάπη θα γίνονταν πόλεμοι. Ένα απλό πράγμα λέμε τώρα. Το πιο απλό πράγμα.
0: Λοιπόν, άστα
1: να πάνε. Αν υπήρχε αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, των ανθρώπων, θα γίνονταν πόλεμοι, θα γίνονταν φόνοι. Θα γίνονται, θα χωρίζουν τα ζευγάρια.
0: Λοιπόν,
1: απλά τα λέμε. Δεν λέμε τίποτα επιστημονικό και πολύπλοκο.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί τώρα να πιούμε. Άντε φτάνει τόσο. Λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Άντσο.
1: Τα λέμε, φίλε, τα λέμε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια.

0: Ποιο τραγούδι?
1: Η εκπομπή σου, από τον Παύλο.
0: Για ξαναπέ.
1: Τον Οικοδόμ. Ένα τραγούδι Οικοδόμ η Παλικάρια.
0: Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Οικοδόμ η Παλικάρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δούμε λιγάκι, μας έπαιρνε ο Γιώργος από το Δίωνο εκεί. Λοιπόν, 529, όχι, άστε τώρα να συζητήσει τώρα. Έλα Γιώργο, τι κάνεις, καλό μήνα ρε. Μας έπαιρνε στο τηλέφωνο να μιλούσαμε.
1: Δεν πειράζει, άκουγα, σε ακούω κανονικά.
0: Τι κάνεις?
1: Αϊ, τίποτα. Είχα λίγο παρά, μόνος τώρα εδώ πέρα, πίνω κρασά, τα ακούω.
0: Ναι, θες κάνα τραγουδάκι.
1: Τι να σου πω, τα αφήνω στο χέρι σου, ό,τι θες, αν τερζί και να μην προπάω.
0: Οκ. Θα βάλω τερζί, να ακούσουμε.
1: Αν και μ' άρεσε, το θα ήθελα να είχα το Πουλόπουλο με τη Μαντό που είναι.
0: Το θα ήθελα να είχα.
1: Πολλά έτσι, μόνο που λέει.
0: Πουλόπουλος,
1: Οκ. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, μωρή, να, εδώ, στον αγώνα.
1: Όλοι στον αγώνα, τι να κάνω. Ναι. Πώς θα το
0: έχω. Θα ήθελα να είχα, έτσι, αυτό.
1: Ναι.
0: Οκ. Εντάξει, έγινε.
1: Έλα, έλα, καλό βράδυ.
0: Γεια. Παρακαλώ. Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Γιατί να το πω εγώ? Για να γίνω κακός εγώ, όχι. Κατάλαβε, πιστεύω το, τι θα το κάνω. Περίμενε λίγο. Γιώργο, για εσένα, Διόνου.

Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα, να βάλω ένα τραγούδι που χρωστά και δύο τραγούδια στην φίλη μας την Μαρίνα. Θα τα ακούσουμε και αυτά. Θα βάλω ένα τραγούδι τώρα του... το 1982, αν θυμάμαι καλά. Εγώ συνεργαζόμουν με την εταιρεία Σαλόνικα. Η εταιρεία Σαλόνικα ήταν, όπως είχα πει και άλλη φορά, ήταν ιδρυτής, ήταν ο Γιάννης Σελέπης. Τραγουδούσε και αυτός. Το 1982, δεν θυμάμαι καλά, τότε με είχε πάρει τηλέφωνο ο Γιάννης Σελέπης, εγώ βγαίνα στα Μεσαία. Μεσαία ήρθαμε, δεν θυμάμαι, Μεσαία το. Και μου λέει, αφού βρεθήκαμε από κοντά, μου λέει, θα σε δίνω 3 χιλιάρικα, καλό νούμερο για την εποχή, καλό τσικό δηλαδή, θα βάζεις 2 τραγούδια δικά μου και τα υπόλοιπα δικά σου, ας πούμε. Στα 5 τραγούδια, ας πούμε, θα βάζεις και 2 δικά μου. Τότε είχε βγει ο Καψής και με τη Μαντά. Ο Καψής είχε βγάλει το τραγούδι «Βάσανο μου παράξενο», τον οποίο τον είχα πάρει πολλές φορές στον χώρο, Ανδρέας Καψής. Και η Μαντά. Μαντά όχι, τον Ανδρέα Καψή ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή εκεί που ήμουν στην εταιρεία Σαλόνικα, ήταν ένα εκεί στη Μετροπόλεως, πιτσιρίκος εγώ, 82 μιλάμε, κάποια στιγμή έβλεπα τον Πασκάλη Τερζή. Ήταν το Τερζή, τραγουδούσε, έβγαζε κανένα μεροκάματο, έκανε άλλη δουλειά. Και εκεί κάποια στιγμή γνωριστήκαμε και ήταν βγάλει το τραγούδι το Λέω, το δίσκο που είχε βγάλει στα Σαλονίκα. Και τον πήρα τηλέφωνο και τον είπα στο σπίτι του. Τότε έμεινα στη Χαριλάου. Η γυναίκα του η δεύτερη ήταν, λέγονταν Μέρη. Πάρα πολύ καλή κυρία. Και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, Πασχάλη, το δίσκο σου θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα γνωρίσει επιτυχία. Η εταιρεία όμως ήταν μικρή. Μια πολύ μικρή εταιρεία. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι υπάρχουν. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε η Βάσπαπ, που τραγουδούσε ο Καράς, Μαριά Θκεφάλα και πολλοί άλλοι τραγουδιστές. Τώρα λέω ότι συνδεκτήκα κάποια. Και στην εταιρεία Σαλόνικα ήταν ο Τερζής. Λοιπόν, και τον είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω, Τερζή, ο δίσκος σου θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Τερζής ήταν πολύ συνεπής στους χορούς, δηλαδή στους χορούς τους οποίους έκαναν, δηλαδή, Τερζές. Πολύ συνεπής ήταν. Και όχι μόνο σε μένα και σε άλλα παιδιά που πήγαιναν. Λοιπόν, ένας πολύ καλός τραγουδιστής, ένα πολύ καλό παιδί και στους χορούς, κάποια στιγμή όμως είχα βαρεθεί, κάναμε πολλούς χορούς, πάρα πολλούς χορούς και κάποια στιγμή ήθελα να τα καταλήψω αυτά, τους χορούς και τα λοιπά, σε πολύ μικρή ηλικία πάλι. Γιατί όταν ξεκινάς από πολύ μικρή, τα βαριές κανένα. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή σταμάτησα και... Γιατί όταν τα κάνεις από πολύ μικρός, δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν σε διαφέρουν, δεν σε γεμίζουν. Τα κάνεις, τελείωσε. Λοιπόν, θα αφιερώσω ένα τραγούδι, τον μπράβο στην κυρά μου, στο φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Και βέβαια αυτό που το διακρίνει τον Πασκάλη και τότε και τώρα ήταν πάντα ότι ήταν σεμνός, ήταν χαμηλών τόνων. Δεν ήταν τύπος έτσι να καβαλήσει το καλάμι. Θυμάμαι η γυναίκα του η Μέρη μια φορά που είχαμε μιλήσει, μου λέει τώρα δεν ξέρουν ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας. Αυτά. Η Μέρη ήταν η δεύτερη γυναίκα του. Και βοήθησε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και αυτή βοήθησε πάρα πολύ τα τραγούδια να ακούγονται στο ραδιόφωνο. Η μοναδική οδός τότε των καλλιτεχνών ήταν οι ραδιοφωνικές σταθμές της εποχής εκείνης. Και ο Καράς και ο Τερζής και ο Μελάς και πολύ, να μην αναφέρω ονόματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια αφιερωμένο για τον Γιώργο από το Δίον. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, να θυμίσουμε να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απογεύματα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Είναι η μπουτίκ με την επωνυμία Τρέσκοτ, Παναγίτη Τσαλδάρη 4, στη Vodafone. Το στενό εκεί μέσα, πρώτο δεύτερο μαγαζί, υπέροχα γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ Τρεσκότ Παναγίτη Σαλδάρη 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510. Έχει φοβερά σάντουις, παιδιά, και φοβερή ποικιλία. 23510 39 911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, 23510 39 911. Μεγάς χορηγός και υποστηρικτής. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μεγάς χορηγός και υποστηρικτής είναι το νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Ισονίδη 9, Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, που έχει και γερμανική κουζίνα, κάνει και γερμανική κουζίνα, το Kervurst και το Pulled Pork, και επίσης και ελληνική κουζίνα. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίτ. Λοιπόν, αυτή είναι η χορηγή. Μισό λεπτό, λίγο σιδέρι τώρα έχουμε να το δώσω. Βάλω ένα χέρι στην καλοσύνη μου. Για την καλή μας φίλη Γεια σου Έφη. Για την καλή μας φίλη την Μαρίνα,

Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αυτό πρέπει να είναι. Ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Για να δούμε, αυτό είναι. Ένα ωραίο τραγούδι του Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μερικά άλλα τραγούδια και να κλείσουμε, παιδιά. Τελειώσαμε και για σήμερα. Λοιπόν, κάτσε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι?
1: Σούλα.
0: Έλα, Σούλα, τι κάνεις?
1: Μ' ακούς? Μια χαρά, σας ακούω.
0: Δεν κοιμήθηκες?
1: Όχι, από τώρα.
0: Τι ώρα? Τι ώρα κοιμάσαι? Τι ώρα, Σούλα, κοιμάσαι?
1: Α, αργά πολύ. Δεν είμαι του ύπνου.
0: Ναι.
1: Αργό πολύ να κοιμηθώ και μ' αρέσει το καλοκαίρι τώρα να κάθομαι το βράδυ να απολαμβάνουμε τη δροσιά.
0: Το πρωί τι ώρα σηκώνεσαι?
1: Το πρωί και 6.30 και 7, και να μην δουλεύει σηκώνομαι. Δεν είμαι άνθρωπος του ύπνου. Δεν αγαπάω τον ύπνο.
0: Είναι καλό όμως.
1: Από μικρό παιδί δεν αγαπάω τον ύπνο.
0: Δεν μου λες, εσύ Θεσσαλονίκη κατεβαίνεις καμιά φορά? Θεσσαλονίκη, πας εκδρομούλες δηλαδή, καμιά εκδρομούλα κάνεις?
1: Ναι, πώς, δεν πηγαίνω.
0: Για είσαι αγκυρβολημένη εκεί που είσαι, ας πούμε.
1: Πώς?
0: Είσαι αγκυρβολημένη σε εκείνο το μέρος που είσαι, για βγαίνεις καμιά εκδρομούλα, πας καμιά εκδρομούλα.
1: Πολλές εκδρομές.
0: Καλά κάνεις.
1: Πηγαίνω και Θεσσαλονίκη ήμουν πριν μια εβδομάδα.
0: Καλά κάνεις, έτσι να κάνεις. Και να πηγαίνεις και σε άλλες εκδρομές. Υπάρχουν εκδρομές που ο κόσμος τα πάει, τα διψάει αυτά. Είναι ωραία, αλλάζεις τοπία, αλλάζεις μέρη, βγαίνεις έξω.
1: Πηγαίνω.

0: Μεγάλη, πάνω από 50 τους βλέπω λίγο κολλημένους με τα διαδίκτυα και με τα αυτά και με τα εκείνα και τις
1: αμπελοφυλλές. Περισσότερο λες.
0: Ναι, τους βλέπω εκεί κολλημένους με τα αυτά, διαβάζουν εκείνο, διαβάζουν αυτά, αλλά διαβάζουν εκείνα και μορφώνονται και μετά στα παρουσιάζουν σαν δικά τους πράγματα.
1: Και όπως είπες ένα βράδυ που σ' άκουγα, που είπες ότι ανοίγουμε το κινητό και αυτό μπορεί να γίνει στο Νεπάλ, όπως έγινε ας πούμε τώρα, και νομίζω με τρομάζουμε τι έγινε, ξέρω εγώ, και νομίζω ότι έγινε εδώ. Στην Ελλάδα,
0: ναι, αφού το... λέει ρε παιδί μου, λέει παράδειγμα ένα site, ας πούμε.
1: Σοκ. Μπράβο.
0: Και εσύ νομίζεις ότι έγινε στην Ελλάδα, μπαίνει μέσα και είναι στην Ταγκανίκα.
1: Μπράβο, σ' άκουγα μια μέρα που το έλεγε, στην Ελλοπόστο δίκιο έτσι. Ανοίγουμε το κινητό και τρομάζεις. Και αυτό μπορεί να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Εσύ, τα κορίτσια, εντάξει, είναι μόδα. Εγώ τα καταλαβαίνω καμιά φορά αυτά που ντύνονται και ξέρουν και κάνουν κτλ. Και αλλά σε ένα σημείο όμως, να φτάσουμε σε ένα σημείο όλα χύμα. Όχι όλα
1: χύμα. Μπράβο, ναι.
0: Εγώ τις λέω, τους λέω καμιά φορά, αυτή που δεν θα έχει τατουάζ, αυτή που δεν θα έχει τατουάζ, αυτός που δεν θα έχει τατουάζ και θα κτλ. Κτλ. Θα είναι μια χαρά. Βλέπω επίσης πολλούς ανθρώπους με τατουάζ. Εντάξει, ναι. Δεν τους κατηγορώ. Καλά, κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Αλλά και εκεί θέλει ένα μέτρο, ξέρω εγώ, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Μπράβο, όταν βλέπεις τον άλλο γραφισμένο από πάνω μέχρι κάτω, ένα διακριτικό, εντάξει, το δεχόμουν να δώσει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δικαίωμά του είναι, ο άνθρωπος καλά κάνει, ναι. Αλλά σε ένα όριο όμως, όλα έχουν ένα όριο.
1: Αλλά αυτή η ζωγραφία από πάνω μέχρι κάτω σε όλο το σώμα, δεν ξέρω, είναι αντιστοιχό για μένα. Μέχρι το κεφάλι, έναν κύριο, μέχρι το κεφάλι πάνω.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
0: Δεν μου λες, εσύ ραδιόφωνο άκουγες, άκουγες ανέκαθεν, για που και που άκουγες.
1: Ναι, εμείς βάζαμε καπνά και ακούγαμε ραδιόφωνο από μικρά παιδιά στο χωράφι.
0: Βάζανε εκεί τα, αυτά τα κλαρίνα, ε.
1: Ναι, πρωί.
0: Εγώ όταν ήρθα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, νίκησα ένα σπίτι έτσι μονοκατοικία, μου άρεσε παρέλθω, με τα παιδιά μου την οικογένεια, τέλος πάντων, και να μην τα απολογώ, και πήγαινα στη δουλειά μου, Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Σηκώνομαι το πρωί, 4.30 ώρα, 5 ώρα. Καμιά φορά παίρνω και το αυτοκίνητό μου. Και άκουγα καλοκαίρι, άκουγα τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κατερίνης, παίζανε κάτι δημοτικά, κάτι αυτά. Κάτι βαριά λαϊκά, αυτά δημοτικά, ρε παιδί μου. Και έλεγα, καλά είναι τρελή τέτοια ώρα δημοτικά κτλ. Και τελικά όμως είχαν δίκιο όμως. Είχαν δίκιο γιατί ήταν στα καπνά. Και εγώ ήμουν σε έναν άλλο σταθμό και μου λέγανε 10 η ώρα το πρωί, Παύλο, βάζει κανένα κλαρίνο να ακούσουμε. Του έλεγα, τι κλαρίνο, 10 η ώρα το πρωί. Δεν ήξερα όμως, δεν ήξερα. Τελικά είχαν δίκιο, εντάξει. Μου λέγανε εκεί οι άνθρωποι στα καπνά, θέλουν να ακούσουν ένα κλαρίνο να ξυπνήσουν.
1: Μπράβο, γιατί ξυπνήσαμε και νωρίς.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ήξερα. Αυτό στη Θεσσαλονίκη δεν γινόταν όμως.
1: Εντάξει.
0: Δεν γινόταν Θεσσαλονίκη δηλαδή. Να σου πω ένα παράδειγμα, το Studio 3 ας πούμε, ήταν ένας σταθμός ο οποίος στην περιφέρεια ήταν πάρα πολύ καλός. Έπαιζε δημοτικά κτλ.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη μέσα ήταν πάτος. Πάτος. Μόνο στην περιφέρεια. Ένα στα χωριά, πόδι, Κατερίνη, Βέρεια, Νάουσα και στα χωριά το γουστάρα γιατί βάζανε δημοτικά ας πούμε. Ήταν στη Θεσσαλονίκη όμως μέσα στην αντιστοιχή πόλη ήταν πάτος. Σε ακροματικότητα. Πάτος.
1: Ναι.
0: Αλλά έξω μια χαρά που έξω βαρούσε.
1: Πήγαινε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θες τι τραγούδι να παίξουμε.
1: Πώς.
0: Τι τραγούδι θες να παίξουμε.
1: Θα βάλεις το Τερζί το παραστράτημα.
0: Τερζίες.
1: Και το Πουλόπουλο όποιε και να είσαι.
0: Παραστράτημα. Ξυπόλυτα πηγαίνεις καθόλου. Περπατούσες όταν ήσουν μικρή.
1: Πώς.
0: Όταν ήσουν μικρή περπατούσες ξυπόλυτη.
1: Α, εντάξει, περπατούσες.
0: Τι.
1: Περπατούσα, ναι.
0: Όχι, άλλο σου είπα, δεν το κατάλαβες. Όταν ήσουν μικρή, περπατούσες ξυπόλυτη, όταν ήσουν πιτσιρίκα δηλαδή.

0: Ναι.
1: Περπατούσε, ε. Και εμείς δεν περπατούσαμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, παραστράτημα και ποιο άλλο με είπες.
0: Και το άλλο, όποιο και να είσαι, του Πουλόπουλου.
1: Οκ. Okay. Έγινε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Γεια.

Λοιπόν, τώρα στο κλείσιμο θα σας βάλω μερικά τραγούδια τα οποία τα ξέρετε βέβαια, αλλά ίσως δεν τα ξέρετε. Μερικά τραγούδια δικές μου επιλογές για να κλείσουμε.

λίγο. Έχουμε πολλά τραγούδια, αλλά πας εδώ, πάμε να ακούσουμε μερικά. Λοιπόν, Αντωνόπουλος και εγώ Ατζελετάκη. Για ακούστε εδώ. Εγώ Ατζελετάκη και Αντωνόπουλος, ο ηθοποιός, ο Άγγελος.

0: Για ακούστε το, ακούστε το λίγο.
1: Δεν είναι αλήθεια πως είσαι μονάχη. Δεν τ' άρπαξε όλα πυκνή συννεφιά.
2: Μην το ξεχνάς πως ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.

0: πάντα απ' τη νύχτα ο ήλιος θα βγαίνει στον κόσμο για όλους μας. Κάθε πρωί.
1: Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει και μόνο πίκρα είναι η ζωή.
2: Τι σας βάζω βρε, τι σας βάζω, τραγούδια που είναι ξεχασμένα, ξεχασμένα τα τραγούδια. Λοιπόν, για να ακούσουμε γι' αυτό. Γκουγό Ατζαλετάκη, Αντωνόπουλος, ηθοποιός, Άγγελος.

τι σας βάζω βρε, τι σας βάζω, τραγούδια, τραγούδια, ωραία, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα δώσουμε. Λοιπόν, πάρτε και ένα τραγούδι τη Σεπτέμβρη που λέει, ένα επίκαιρο, Πεπίνο Τικάπρι, Μελαγχολή.

Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, παλιό τραγούδι. Δυστυχώς πρόσφατα πεθαίνει ο τραγουδιστής, με πίνω την Κάπρη, το Μελαγχολή του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι μου αρέσει και αυτό πολύ. Ρομπέρτα, έτσι λέγεται.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια αυτά. Βέβαια και στίχου να μην ξέρεις, τελικά να μην ξέρεις. Κάποια στιγμή όταν θα έχω λίγο χρόνο παραπάνω θα σας, σας λέω περίπου τι λέει το τραγούδι. Σας κάνω μια μετάφραση. Όχι ότι ξέρω άπτεστα, αλλά τα λίγα που ξέρω θα σας τα λέω, ας πούμε. Έτσι για να μπαίνετε και στο κλίμα. Ένα άλλο τραγούδι και, που, το οποίο μεγάλωσε, σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1979, εποχή που βγαίναμε τότε εμείς τα παιδιά της Καλαμαριάς, Ουμπέρτο Τότσι και λέγεται «Τι άμω». Α, πολύ ωραίο τραγούδι. «Τι άμω» σημαίνει «Σ' αγαπώ». Ουμπέρτο Τότσι, 1979. Μεγάλη επιτυχία. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία το 1979, εποχή που βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. 4-8-13, 3.000 αμυντική τάση. Και ρεύμα τότε, πληρώνουμε ρεύμα τότε 98.000 το 79. Ο φίλος που ρωτάει, ναι, χρειάζεται. Τα ραδιόφωνα χρειάζονται. Όσο τι, το δά, άμα κάνεις οικονομία το ρεύμα, παρετήσε από το ραδιόφωνο ουσιαστικά. Να έχεις μια ισχύ, νορμάλ, να σ' ακούνε καλά. Γι' αυτό που ρώτησες. Τέλος πάντων, λοιπόν. Frank Sinatra, τις μερικές στροφές, γιατί τα κλείσουμε. Frank Sinatra. Ψηλά γράμμα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, μου ζητάτε τραγούδια και εντάξει.

Οπότε για αυτό που ρωτάς, δεν χρειάζεται να πιέζεις κάποια πράγματα για να γίνει κάτι. Άμα είναι να γίνει, θα γίνει μόνο του. Δεν χρειάζεται να πιέζεις. Δεν χρειάζεται. Και εγώ τους λέω καμιά φορά και τους ακροατές, εγώ τους δικούς μου ξέρω καμιά φορά. Λέω παιδιά, άμα επειδή δεν χρειάζεται να παίρνει τηλέφωνο. Άμα θέλεις, έχεις όρεξη να πάρεις. Και άμα θέλεις να με ακούσεις, άκουσε μικρός. Δεν είναι αυτό, σε αυτό πράγμα που λες, έχεις δίκιο σε αυτό. Και ο καθένας, να ξεστάσω. Only you. Λοιπόν, αυτό το διάβασα, αυτό το διάβασα το μήνυμα.

Δεν θέλω να μπω μέσα να τα διαβάσω. Εγώ πιστεύω αυτά τα τραγούδια, το Πολ Λάγκα, ο Πολ Λάγκα και το Κάρολ, αυτό έγινε γνωστά από τα Γρανίτα Πολεμών. Τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια? Αυτά πρέπει να είναι στην εποχή που δεν γεννηθήκαμε εμείς τουλάχιστον. Αλλά είναι νοσταλγικά ωραία τραγούδια και στίχους, να μην ξέρεις.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό μήνα, παιδιά. Με υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο 349, γεια σου 349, σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. 522, να είσαι καλά. Ο 345, γεια σου φιλεράκι μου, καλό. Αργύρης. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Ο 122, φίλε μου, ο καθένας έχει μια απόψη και μια γνώμη και σεβαστία. Ο 122 μου λέει, γιατί δεν μπαίνεις όπως έμπαινες παλιάς και είχες... παιδιά, δεν θέλω να μαλάσουμε τώρα. Τι να... Καθένας έχει μια άποψη. Όταν ο άλλος είναι κάθετος, τι θα κάνουμε. Δεν χρειάζεται. Για την υπογεννητικότητα, αυτό που ρωτάει ο φίλος, ο 419, είναι πολύ απλό. Απλά οι Ευρωπαίοι δεν γεννάνε. Δεν είναι το οικονομικό. Άντε να πούμε ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, δεν είναι το οικονομικό. Γιατί αν πάμε πολλά χρόνια πίσω, θα δούμε ότι οι παππούδες μας, και το έχουμε πει 150 φορές, το ξαναλέμε και για πράγματα, τέλος πάντων, κάνανε 5-6 παιδιά. Αυτοί είχαν λεφτά? Δεν είχανε. Απλά κρυβόμαστε μέσα από αυτό το πράγμα, το οικονομικό. Ο γάμος είναι μια δύσκολη, δεν είναι εύκολα. Η συμβίωση ενός δύο ανθρώπων είναι δύσκολη. Θέλει υπομονή, θέλει προσπάθεια μεγάλη. Θέλει. Δεν είναι έτσι. Αυτοί που δεν φοβούνται, που είναι ευθυνόβοβοι για κάποιο λόγο ή πληγωθήκαν στην πορεία της ζωής τους, τέλος πάντων. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι απλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Και σε κράτη τα οποία οικονομικά στέκονται καλά. Άρα το συμπέρασμα δεν είναι το οικονομικό. Γιατί άμα το πάμε εκεί, είπαμε, οι παππούδες μας κάναν 5 και 6 παιδιά. Εγώ μια φορά είχα κάνει μια δημοσκόπηση, μια έτσι συζήτηση που είχα κάνει με κάποιους ακροατές. Τους ρωτούσα πόσα παιδιά είχαν ο παππούς σου. Μου έλεγαν 5. Μου λέει, εσένα, παππούς σου 6. Δηλαδή, άμα κατάλαβες να σου πω. Δεν είναι το οικονομικό. Το οικονομικό είναι, κρυβόμαστε πίσω από το οικονομικό. Απλά το μόνο που θα συμφωνήσω είναι ότι δεν θα έχεις την ποιότητα όταν έχεις 1, 2, 3 παιδιά, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι όλα γίνονται. Αυτά. Απαντώ. Νομίζω και τα κράτη που τα οποία στέκονται καλά οικονομικά και έχουν καλούς μισθούς. Για το φίλο που ρωτάει για την Γερμανία, η Γερμανία μπορεί να έχει 2.500 να παίρνεις, αλλά τα 1.500 είναι νίκιο. Τα ίδια πάλι. Στη Γαλλία το ίδιο πράγμα είναι. Στη Γαλλία 2.000 ενίκιο είναι. Ελβετία 2.000 ενίκια. Είναι ακριβά. Μπας σε δώσει. Όχι ότι εδώ είμαστε καλά, αλλά θέλω να σε πω δηλαδή. Και έξω μην νομίζω ότι είναι... Εκτός άμα είναι ένα ζευγάρι και δουλεύουν και οι δύο, και εντάξει, έτσι. Αυτά. Τόσο για τα άλλα δεν συζητάω, γιατί είναι θέματα διχαστικά και ο καθένας πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Εγώ πιστεύω, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι το οικονομικό. Έτσι, γιατί ας αφήσουμε την Ελλάδα, ας δούμε κράτη τα οποία στέκονται καλά οικονομικά. Δεν κάνουν παιδιά. Αυτοί που κάνουν πολλά παιδιά είναι μουσουλμάνοι. Μουσουλμάνοι. Γενικά οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν παιδιά. Δεν είναι το οικονομικό. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί εντάξει, ο καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Λοιπόν, αυτά. Η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή, έτσι. Δεν είναι το οικονομικό. Και στη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται. Και οι πατεράδες μας και οι γονείς μας που αγωνιστήκανε από το μηδέν. Από το μηδέν αγωνιστήκανε, κάνανε οικονομίες, είχαν στόχους στην οικογένεια κτλ. Πώς δεν κοιμάσαι σε τέτοια ώρα? Παρακαλώ. Ναι.
1: Νίκη.
0: Ναι.
1: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία, γρήγορα.
1: Για αυτή Διονυσίου.
0: Έλα, πάμε για ύπνο.
1: Ποιο τραγούδια θέλω.
0: Κλείνουμε, Μαρία μου, κλείνουμε. Αύριο.
1: Εβάλε.
0: Το...
1: Στα νήσι.
0: Καλά, άντε. Κλείνουμε, Μαρία.
1: Γεια
0: σου. Τώρα ξύπνησε, ρε Μαρία μου. Τώρα ξύπνησε, 3-2-12 παρά είναι τώρα. Αύριο. Αύριο θα τριβάλουμε. Αύριο, 8 η ώρα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά, από μένα τον Παύλο. Α, 129. Αυτό είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Μουσικός Γαλαξίας που λες. Άμα δεν σ' άκου τον. Άμα έχεις ίντερνετ, αν έχεις ίντερνετ, πιάσ' τον. Μουσικός Γαλαξίας. Ιντερνετικός είναι, ιντερνετικός. Και κάνουν παλιέρες τέχνες και εκπομπή. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, αύριο. Αύριο 8 η ώρα, πρώτο Θεός. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Α, για το φίλο που μας ρωτάνε κάποιοι που παίρνουν για διαφημίσεις, θα παίρνετε αύριο στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού για διαφημίσεις, αύριο μετά τις 9.30 η ώρα. Εντάξει, στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού, όσοι θέλετε για διαφημίσεις και τα λοιπά. Κάποιοι που με ρωτήσαν προηγουμένως εκεί. Λοιπόν, αύριο κατά τις 9.30 η ώρα. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλού, γεια σας. Καλό ξημέρωμα, γεια.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.